Είναι ο Ικάκουβης παραπόλα λατάν μοντόροχο. Εγκένε, μαρακάνει και τον κουπιζόνι τρώτε μισόρ τη γάντη. Εκεί μου τίτσι ο άντσι πότο μολέ. Τω, τα βάλαν πανιρπαν ουεβε πουτή, πίκον οντό, ο κλακόν κασίρπ τούρου καπέ, ουόξα να γόρο.